0: μια κούστια καστανπινιά. Πάω τε στο Σωμικό.
1: Πάω τε στο Σωμικό.
0: Πάω τε στο Σωμικό.
1: Πάω
0: τε στο Σωμικό.
2: Au pamatusa ta yongi el duya kongi.
3: Dale matusa mai shakurela.
1: Al chaco.
4: Matusa.
5: Uno matuseres. ¡Qué fuerte! ¡Gaur doble matusa! ¡Venga! ¡Hace bucada la pasada!